Αλληλούια. Ναι, μην μου μοιάζει και πια ραμπά. Ο γιαγιά μου πατραμπάει, εγώ το ζωτή είναι τίποτα ενεργή. Αντένα ούφα ούχουν τους.

Εγγε δε βούσκα, δε βρόζε, δε σαντα τα μάχα. Η κάντα τα βούσκα, δε γκρέτε βούσκα τα μάχα. Λε, λε, λε,